0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
1: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
2: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
1: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
2: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
2: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Ανησυχώ γιατί σε είδα ξαφνικά κάτω από το φόρεμα να γίνεσαι γυναίκα. Ανησυχώ γιατί σε είδα ξαφνικά

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργανισμό.

0: κόκκο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: assim, eu saio com esse dogado lá, né, pô?
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

σοφόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια. Αχρε πάνιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια σας τα

0: Trabalha, sasta gurya, di trabalha, sasta gurya. Akhiri payomi sopur ya di trabalha, sasta gurya, di trabalha, sasta gurya.
1: Και αυτή η κουζίνα εδώ υπεραυτόματη είναι.
2: Μάλιστα κύριε, υπεραυτόματη είναι.
1: Και τι κάνει?
2: Τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί, αγοράζει από το μανάβι τις πατάτες, κατόπιν πηγαίνει στο χασάπι, αγοράζει το κρέας, τα βάζει μες στην κατσαρόλα όλα μαζί, χαρμάνει, τα μαγειρεύει, σε φωνάει, σε καθίζει την καρέκλα, σου δένει την πετσέτα σφιχτά στο λαιμό, σε ταΐζει και κατόπιν σε στέλνει στο διάλο.
3: Άι πια από εδώ πέρα.
1: Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και να ξανάρθω.
2: Να ξανάρθω, αλλά είναι Κυριακή.
1: Γιατί Κυριακή?
3: Α, στα διάλα από εκεί πέρα, άμε δουλέψεις εδώ πέρα, καραμούσα.

0: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμιση, 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: piste!
1: Sigur are sigur, s-a ieșit o galare, po!
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6:30. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: τώρα μπερδεύτηκα, ρε Παρμα, πώς τα λέει.
1: Είναι απλός, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
0: Τι μου λέει καθαρά.
1: Θα σου δώσει δολάρια.
2: Όχι. Δολάρια δεν δίνω.
0: Όχι, δολάρια δεν δίνει. Τι δίνετε.
2: Δραχμάς.
0: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
2: Όχι.
0: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς.
2: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
0: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
2: Όχι.
0: Αλλά τι να μου δώσετε.
2: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
0: Ας δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως, κύριε.
2: Τι κάτι άλλο.
0: Τι άλλο δηλαδή.
2: Παίρνετε φράγκα.
0: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα, τα παίρνω. Μέχρι πώς
2: προσέξτε.
0: Πώς θα δίνεις.
2: Όχι ελβετικά φράγκα.
0: Όχι ελβετικά. Τι
2: γαλλικά φράγκα.
0: Δώστε τα σε τα ρημά. Βάλτε το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω το πας και το παίρνει.
2: Προσέξτε όμως. Τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου και στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν εξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
0: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια.
2: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα εξοφλήσετε εις δραχμάς.
0: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα κάνω φράγκα.
2: Δολάρια δεν δίνω.
0: Δολάρια δίνετε, δίνετε φράγκα.
2: Φράγκα δεν δίνω.
0: Φράγκα δεν δίνετε, δραχμές.
2: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
0: Δώσε, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θε να δώσει πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνει πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι. Να πάρω, μα με συγχωρείς, δεν πάρω. Κάτι να πάρω, να πάρω κάτι κι εγώ.
2: Κάτι,
0: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
2: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
0: Λεφτά έχει, δεν δίνει. Ξέρεις τι λεφτά έχει. Αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια, βρε. Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
2: Θέλετε γεν.
0: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι.
2: Γεν, νόμιζα.
0: Δεν ξέρω τι τα γεν να τα φας εσύ, κύριε.
2: Πολύ νευρωτικός ο ανοιχτός. Τι να σου πω τώρα.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
1: Έχετε από το Καναδά, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Ναι,
0: από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαρτινιές και πως θα βγάλουμε άκρη. Ναι. Για πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: τι λεμονάδα θέλετε?
1: Α, για λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω κομμέτα αυτό, ρε. Ρε, έχεις τα καζόσα.
0: Καζόσα,
1: σώτα, σώτα,
0: σώτα. Μόνα θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω από μέσα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέλετε?
1: Ακού εδώ, μια τσόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Θα στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: πίστε!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
7: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
6: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
7: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
6: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
7: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
6: Ανανέωσου.
7: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
9: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
0: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
12: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
0: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
12: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
0: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

0: Και κάνει μια ισορροπία.
1: Ισορροπία.
0: Για να δω κύριε Λουκά. Για να το να δούμε. Είναι τρόπος αυτός να λες στο κορίτσι τέτοια πράγματα.
1: Τι τρέχει κύριε Βασίλη, τι τρέχει.
0: Τι τρέχει, ε. Δεν σου είπα, αφού δεν θέλει να με πεις μπαμπά, ότι πρέπει τουλάχιστον να είσαι μαζί στο σπίτι μου.
1: Και εγώ τι έκανα.
0: Τι έκανες, ε. Τι έκανες. Είπες στη Μαρία για γυμνές γυναίκες, ναι ή όχι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το έχεις λίγο.
1: Μα της το είπα για να μην κοιμηθεί προς τη μεριά του τοίχου και της δει κι αυτή.
0: Και δεν μου λες πώς είναι αυτές που βλέπεις. Είναι ωραίες, έτσι παγουλές να πούμε.
1: Όπως τις θέλεις.
0: Ναι, μπορώ να τις δω κι εγώ.
1: Και βέβαια αρκεί να ξαπλώσεις από την καλή μεριά. Από εδώ.
0: Για δείξε μου ποια είναι η καλή μεριά. Τι κοιτάς εσύ μικρή.
2: Εγώ δεν κοιτάω. Εγώ βλέπω.
0: Πήγαινε άμπρος.

καιρό. Μόναχο μες στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους.

τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό. Χαθήκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί. Μα συντροφιά

0: έτσι οι μεγάλες φωνές ξανατραγουδούν.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο.

σαν λόγια αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Ήταν έρωτας χθες, ήταν σύννεφο.

είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θαρρείς πως έσβησε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο.

γύρω, καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία, ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι, τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαρτνήσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλποτίδες, στήσιμο και σναβαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και πλουτσίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κιμονό, κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδίαδες, ποινίδες, αμαρτία και καρέκλες, ποικιλίες, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία, το πρωί σνομπαρία. Ψώνια στα παντοπολία, συγγραφείς στα μεσημέρια, πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες, θεατρίνες ολονάζει, πέδαροι πολύ και χάζει, σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι, άγχος, τάχα και αγωνία, ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία, με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη, άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι, λένε, θάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ανία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία και είναι όλα γοητεία στη μικρή πλατεία.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Φουβού. Φαλακρός πράκτορ 000, ο αποκαλούμενος ύπουνας. Και τώρα, για προσέξτε παρακαλώ.

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: '1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
10: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
9: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
10: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε στρέιθρου. Εκείνη μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.

Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε, ράιφρου. Σελίδα 6, Αθροβού, παράγραφος Ξου, κεφάλαιο Θου. Έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε

0: σπίτι, μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα αποσπιτικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε το νυχτικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιδρου. Αυτή είναι η ιστορία μιας κυρίας.
1: Ράδιο Ανάμνηση, η ιστορία του λαϊκού τραγουδιού.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Τι υπάρχει?
1: Για το γνωστό θέμα, κύριε Ματσούκα.
0: Δεν υπάρχει κανένα γνωστό. Για μένα όλα άγνωστα είναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά για την αύξηση που μας έχετε υποσχεθεί εδώ και 3 χρόνια. Και όλο την αναβάλλετε.
0: Αύξηση?
1: Μάλιστα αύξηση.
0: Ορίστε κατάσταση. Ορίστε κατάσταση. Αντίμορες σαλογικοί άνθρωποι, να ζητήσετε να σας κάνω μείωση με την κρίση που περνάμε, θέλετε να σας κάνω αύξηση.
2: Μα δεν τα βγάζουμε πέρα, κύριε Ματσούκα.
1: Είμαστε υπάλληλοι. Πρέπει να ζήσουμε κι εμείς.
0: Δεν έχει αύξηση. Και όποιον του αρέσει, όποιον δεν του αρέσει, να υπάρχει. Μπρος μας, το καπελάκι του και δρόμου.
1: Εκμεταλλεύεστε την ανάγκη μας.
0: Καλά κάνω. Μπρος μας, στη θέση σας. Μπρος.

χοροπηδώ με στιχάκι μπαλωμένο και στο αναμένο γυαλί κοιτώ. Ζητώ, το ζητώ, το ελληνικό τραγούδι.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: Ciclista.
1: Sigue ahora, sí, o sea, que si toca la respuesta.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
7: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
8: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
7: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
8: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
9: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
8: Τηλέφωνο 2810-823-447.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
10: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
11: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας.
0: Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.

0: Σας παρακαλώ κύριοι, μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ, αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει για την Πλατανιά?
1: Μάλιστα κύριε συνάδελφε.
2: Καλλιτέχνες και σας κύριε.
0: Μάλιστα.
2: Για τα πανηγύρια και σας κύριε.
0: Μάλιστα, για το πανηγύρι πάω.
2: Καλά βαδίζετε.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.

Και μου λένε άμα κάνεις μια βουτιά στον εαυτό σου, δεν θα βρεις τον εαυτό σου αλλά όλους τους άλλους, τους μικρούς και τους μεγάλους. Γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας. Και αφήνει πάλι γέννη ενημένη ντουντουμένη σαν αυτό το στιγουργό που δεν βγήκε απ' τα βό και σε βρήκε στο ρεφρέν του. Κι άκου το ανακοινωθέν του. Η αφεντιά σου λοιπόν 15 χρόνο και βαρέθηκε.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Γνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
8: Να

0: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.

αγαπάς. Σιγουλά μου δυο λόγια όλα κι όλα. Σ' αγαπώ μ' αγαπάς. Κι ανοίγουν τα ουράνια για μας. Σ' αγαπώ μ' αγαπάς. Χιλιάδες τα παιχνίδια που παίζουν οι ανθρώποι. Δεσμοί, παρέες, χρήμα και χαμένοι κόποι. Σιγουλά μου δυο λόγια.

0: Άλλωστε τα λεφτά του άντρας είναι και δικά μας. Εκείνος τα κέρδισε, εμείς τα τρώμε.
1: Και είναι σωστό αυτό?
0: Γιατί όχι, τόσα χρόνια που δεν είχε δεν τρώγαμε, μας τα χρωστούσε. Λίγες πίνες πέρασαμε μαζί του. Μπέλος δόξα τω Θεώ που τρελάθηκε και είδα μας πριμέρα.
1: Τι έσπασες εσύ μήνα?
2: Τι δεν έσπασε να ρωτάς?
0: Εσύ παιδί μου θα μας κατεδαφίσεις καμιά μέρα.
2: Αμήν και πότε Παναγίτσα μου, μόνο αυτό σας χρειαζότανε.
1: Ασημίνα, πάψε να λες ανοησίες.
2: Με σας που έμπλεξα εδώ μέσα, τι θες να λέω? Ακούω και τίποτε γνωστικό.
0: Τα μάτια και θα σκόψω τη γλώσσα.
2: Σκασίλα μου, έχω ανταλλακτικά.
1: Στρώσε τραπέζι. Θα φάει μαζί μας ο κύριος Τζίλι.
2: Σοβαρό μου πρόσωπο. Θα γεμίσει πάλι το τραπεζομάντιλο τρίχες.
0: Μη σου βρες τον τόβολο να σερβίρεις ένα λόρδο.
2: Λόρδος δεν ξέρω τι θα πει. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτός κόβει λόρδες. Το
1: Θεοπάλαβη.
0: Όλα τα μυστικά μας τα έχει μάθει η γειτονιά. Ευτυχώς που δεν ξέρει τίποτα για το Λάμπρο.
1: Α, ευτυχώς. Ήταν ικανή να πει στον Τζίλι ότι Κέτι έχει πατέρα τρελό.
0: Αγία, μα λιμωνόμαστε.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
5: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
7: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
6: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
7: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
8: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
9: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
10: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
11: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
12: Πάλι έξω.
0: τόσο πρόχειρα θα φάμε.
11: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρο μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
0: Μπαίνουμε λοιπόν.
11: Μπήκαμε.
12: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
11: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ναι, εσύ είσαι Κατίνα. Εδώ αδελφός Πολύθωρος. Κοίταξε να δεις μία να πάρει το παιδί και να το ανεβάσει απάνω στη μαμά του μαμά μου. Όχι μαμά μου, στη μαμά του, εγώ είπα μαμά μου. Ελάτε δες πίνεις κουφοπούλα, αφήστε μας να μιλήσουμε. Με την αδελφή μου μιλάω, οικογενειακά. Έλα. Ναι, με ακούς. Δώσ' μου την Κατίνα. Καλά πάμε. Δύο θα έρθουν, ο ένας να πάρει, χαλάει το τραπέζι. Ναι, Κατίνα, έλα γρήγορα στο θηρωρείο.
1: Θηρωρός,
0: ορίστε.
1: Θηρωρός.
0: Ακούω τι θέλετε.
1: Θέλω να δώνεις εδώ.

0: Τι έκανες?
1: Εντάξει κύριε Κρεβατή.
0: Πήγες στην τράπεζα?
1: Πήγα.
0: Στην εφορία?
1: Πήγα.
0: Στο Τελωνίο?
1: Πήγα.
0: Στο Γιακουμίδη?
1: Πήγα.
0: Στο Υπουργείο?
1: Πήγα.
0: Στον Παπασίση?
1: Πήγα.
0: Στον Γεωργιάδη?
1: Πήγα. Α, στον Γεωργιάδη πήγα κύριε.
0: Το πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί?
1: Με συγχωρείτε αλλά.
0: Και δεν πήγες και σε αυτό να ξεπερδεύουμε κανέναν?
1: Ναι, αλλά είναι μία η ώρα κατά.
0: Μα ναι, με συγχωρείς, μία η ώρα του φαγητού.
1: Το γράφει το συμφωνητικό.
0: Να δω ρε Χριστάκη πότε θα χορτάσεις το φαΐ. Καημότοχο να σε δω χορτάτο μια μέρα και να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο.
1: Θα περιμένει πολύ ο Άγιος Φανούριος.
0: Άντε γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Γεια κοίτα κοίτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
4: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
3: «Άστο, αγάπη μου! Άστο! Δεν αντέχω άλλα αύριο! Δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου!»
4: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω!»
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου! Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
9: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: λοιπόν, κυρία μου, τι άδεσε εσά, ορίστε.
1: Ώστε αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο Ζανούση.
0: Μάλιστα, κύριε, αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο.
1: Και τι κάνει?
0: Πολλά πράγματα. Καταρχήν πιέζεται αυτό το κουμπάκι. Μόλις πιέζεται το κουμπάκι, όπως βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ρίχνετε μέσα τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα θελοσοδαρμένα. Κλείνετε την πορτούλα ερμητικά, ε? Κατόπιν πιέζεται αυτά τα κουμπιά. Φεύγετε εσείς, πηγαίνετε στο καφενείο, παίζετε το τάνι σας και αυτό αρχίζει αμέσως να δουλεύει αυτομάτως. Αυτομάτως ρίχνει το νερό, αυτομάτως ρίχνει το λουλάκι, αυτομάτως ρίχνει το σαπούνι, αυτομάτως τα πλένει, αυτομάτως τα ξεπλένει, αυτομάτως τα στίβει και αυτομάτως τα στεγνώνει.
1: Τι άλλο κάνει?
0: Τι άλλο θέλετε να κάνει, κύριε, να πηγαίνει στο περίπτωτο και να αγοράζει τσιγάρα? Πλυντήριο είναι.
1: Ναι, μα λέτε υπεραυτόματο.
0: Μα αυτό κάνουν τα υπεραυτόματα.
1: Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και θα ξανάρθω.
0: Καλά, σκέψου το.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
2: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
2: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
3: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
2: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
3: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
4: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
3: Τηλέφωνο 2810-823-447.
2: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σώπασης. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
5: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους δέεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

είχα μια αγάπια χαραγούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι συνεφούλα μου. Σαν συνεφά συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

χάρωνα τα πνί σου. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω ή αργά, έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.

μα σε θέλω μια ζωή. Κι ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή να με ξοντώσει.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ. www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα γίνεται ακόμα πιο κερδισμένοι.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: γιατί η καρδιά μου δεν με πιστεύει.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Οι μεγάλες φωνές ξανατραγουδούν.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
6: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
5: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
6: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
1: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
4: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμεί.
0: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
4: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
3: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
4: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
7: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
8: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
0: Για
6: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

ese espacio.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
2: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
3: Ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
4: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
3: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
4: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
3: Nama Daily Café. Μηνέος 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σερβίς Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
7: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
8: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Είμαι μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
9: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
10: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
9: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
10: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
11: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
10: Τηλέφωνο 2810 823 447.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
12: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
7: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
1: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
2: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
1: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
2: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές μου ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χορούς με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTYLE και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTYLE. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. ECOSTYLE. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
7: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλήβενης Ζελουγωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Βούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
7: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
8: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
7: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
8: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και

0: Ναμα Daily Καφέ. Μηνέος 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
1: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση.

Τράβα τον κύριο μαζί με την κυρία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Και μαζί θα μείνουμε για μία ολόκληρη ώρα.

Ήταν ο Σταμάτης ο Γονίδης και συνεχίζουμε με Μάριο Αντίπα. Ξεχωρίζεις από τις άλλες. Πολλές ευχές για καλή διασκέδαση σε όλους. Να περνάτε καλά.

ξεχωρίζεις από όλες. Ξεχωρίζεις και το επόμενο τραγούδι από τον Πασκάλι Τεζή τραγουδώντας για μια βροχή. Στον πρώτο σταθμό που γύρισε πίσω το χρόνο. Το ράδιο ανάμνησης στους 9-10.

0: Εμείς συνεχίζουμε με περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα λαϊκά τραγούδια και αυτή τη φορά με τη φωνή της Χαρούλας Λαμπράκη. Να έρθεις απόψε και να περνάτε καλά.
1: Να έρθεις απόψε.

Ένα τραγούδι από την Χαρούλα Λαμπράκη, να έρθεις απόψε. Εμείς ακούμε τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, καλό απόγευμα και να περνάτε καλά.

σύνορα έχω βάλει ένα τραγούδι από την Άντζελα Δημητρίου, αυτό που ακούμε. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, στην πρώτη ενότητα. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα.

μεγάλωσε κι απόψε όμως δεν αντέχω άλλο να γυρίσω.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
5: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
6: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
5: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
6: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
5: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
6: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
5: Ανανέωσου.
6: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα και ξεκινάμε αμέσως το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα τραγούδι από το Στέλιο Καζαντζίδη. Αν ρωτάς να σου πω.

Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, αν ρωτάς, θα σου πω. Επόμενος καλεσμένος ο Στράτος ο Διονυσίου. Άνθρωπος είσαι και λιγάς. Να περνάτε καλά, συντροφιά με το Ράδιο Ανάμνηση και την εκπομπή τώρα, Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, και τον Μάνο Παπακό.

τραγούδια από το παρελθόν και για σήμερα, τραγούδια περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα. Καθημερινά αυτή την ώρα. Πιστεύω και για σήμερα σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά, όπου και αν βρισκόσαστε.

Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε το φιλότιμο Θαντρίκιο και επόμενη καλεσμένη στην εκπομπή η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Ρίτα Σακελαρίου.

Ήταν η εκπομπή Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, με τον Μάνο Πατακό στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών που ακούσαμε. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο. Να περνάτε καλά. Γεια χαρά.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
7: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
7: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρο μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
7: Μπήκαμε.
0: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
7: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. AutoFit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος.
4: Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς.
2: Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργανισμό.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
6: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
7: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
8: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

παίξτε, παίξτε, παίξτε μπουζουκάκια ελληνικά από αγλαμαδάκια. Παίξτε, παίξτε, παίξτε μπουζουκάκια ελληνικά από αγλαμαδάκια. Βγάζει φλόγες στο κορμί σου, τα καώ κι εγώ μαζί σου.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΕ.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.

παραδέχομαι ότι σε πρόδωσα. Συνείδησή μου, δεν φταίω εγώ. Κι αν όλα τα δώσα τόσο παράλογα σε αυτό το αίσθημα το ξαφνικό. Συνείδησή μου,

καρδιά σου και ύστερα για λάθη να μιλάς. Συνείδησή μου, συνείδησή μου.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
5: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
6: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945-919-111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945-919-111.

0: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
7: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
2: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
7: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
2: Στην Θερίσου 71 και στο imurzakis.gr.
7: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
2: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
7: Ανανέωσου.
2: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
4: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
5: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
4: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
5: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
5: Τηλέφωνο 2810-823-447.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 225 218.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα μας, στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη.

φίλοι μου, θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με δύναμη, με υγεία και να είστε κοντά μας κάθε φορά.

εκπομπή μας κάθε φορά και με κάτι διαφορετικό. Μείνετε κοντά μας για το επόμενο 2ωρο για να ακούσουμε μαζί πολλά όμορφα λαϊκά ακούσματα αλλά και διάφορα άλλα. Από τον Μάρκο Μπατζανακάκη, φίλοι μου, καλή διασκέδαση.

το γυαλί να σπάει. Αλλά αν υπάρχει φωτιά, το λιώνεις και το κάνεις ομορφότερο από πριν. Αρκεί να υπάρχει φωτιά.

0: Το να κατεβώ στο επίπεδό σου είναι το μόνο εύκολο. Το να ανεβείς εσύ στο δικό μου, ξέρεις πόσα σκαλοπάτια σου λείπουν ακόμα.
1: Τι άλλο θα πρέπει να δώσω με σένα για να

πάνε και μπλέκουν. Πάνε και μπλέκουν οι σ' αγαπώ με τους δεν ξέρω τι θέλω. Και θρυνούμε θύματα μετά. Συντονιστείτε λίγο ρε παιδιά.

0: αγάπη μου ή παράτα με.
1: Δε φταίει το φωτό που είμαι σαλισμένος και έχω ανάψει και κοντεύω να καώ. Είμαι από σένα, ναι, μωρό μου μαγεμένος, απ' τα χυλάκια σου και

0: Τυχεροί που είναι οι σημερινοί άντρες της εποχής. Πολύ τυχεροί. Ούτε νύχια, ούτε μαλλιά, ούτε αδιαθεσία, ούτε άντρες, τίποτα.
1: Δεν ξέρω όταν σε κοιτάζω τι παθαίνω.

Βαρέθηκα, φίλε, βαρέθηκα να εξηγώ αυτά που εννοούνται. Δεν φταίω εγώ που υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται σε αυτό το

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 225 218.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Παλιά ζούσαμε χρόνια ανέμελα. Τώρα τα ανώμαλα.

0: κάποια στιγμή δεν είπαμε αυτό που νιώσαμε, γιατί φοβηθήκαμε την απάντηση.
1: Αν δεν σε νιώσω μες στις πλέβες.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χορούς με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTYLE και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTYLE. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. ECOSTYLE. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
3: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βελισάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 225 218.

Ζω για αυτούς που με χρειάζονται. Είμαι φίλος μόνο με αυτούς που εμπιστεύομαι. Έρχομαι σε επαφή μόνο με αυτούς που είναι ευχάριστοι. Και είμαι ευγνώμων σε αυτούς που με εκτιμούν.

Μη μετράς, μη μετράς τον αριθμό των φίλων που έχεις. Μέτρα τον αριθμό των φίλων στους οποίους μπορείς να βασιστείς. Τα ξέχασες όλα, τα ξέχασες.

Άμα βρεις γυναίκα που μιλάει μπέσα και σου λέει ακριβώς τι θέλει, κράτα την. Δεν υπάρχουν πολλές.

μέσα σε μια στιγμή. Μαζί σου ονειρεύτηκα τα πάντα στη ζωή. Μα εσύ όλα τα γκρέμισες.

Πίσω, πίσω φίλε, δεν ξανακοιτάζω. Η προσοχή μου πλέον είναι στραμμένη στο μέλλον μου, γιατί εκεί θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου.

στη ζωή μας δεν ψάχνουμε αυτόν ή αυτήν που θα μας κάνει να κλαίμε. Υπάρχουν τα κρεμμύδια για αυτό το λόγο. Αυτό που θα μας κάνει να γελάμε ψάχνουμε.

0: γυναίκα είναι ένα υπέροχο δώρο. Το ζήτημα είναι να ξέρει κανείς να το ξετυλίξει σωστά.
1: Λιώνω δίχως ένα σου χάδι, με φυλάει το...

Είμαι δυνατός γιατί υπήρξα αδύναμος. Είμαι ατρόμητος γιατί υπήρξα φοβισμένος. Και είμαι σοφός γιατί υπήρξα ανόητος.

Μια σχέση, μια σχέση αποτελείται από ένα αγόρι, ένα κορίτσι και 100 άτομα που θέλουν να χαλάσουν τη σχέση αυτή.

Πριν κρίνεις τη ζωή μου, το παρελθόν μου, το χαρακτήρα μου, περπάτησε με τα παπούτσια μου, παίρνα από το μονοπάτι που ταξίδεψα, ζήσε με την ψυχή μου, τις αμφιβολίες, τους φόβους, τους πόνους και το γέλιο μου. Όταν και εφόσον ζήσεις τη ζωή μου, τότε θα σου δώσω το δικαίωμα να με κρίνεις. Ladies and gentlemen, I'm your DJ.

0: Ράδιο Ανάλυση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
5: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
6: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 0 41 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.

0: Η εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» ήταν μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 225 218.

Και τελευταίο μέρος της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Μην αισθάνεσαι άσχημα αν σε έχουν απορρίψει. Μερικές φορές οι άνθρωποι απορρίπτουν ακριβά πράγματα επειδή δεν ταιριάζουν με τη φτύνια του.

Δεν ζω για να ευχαριστήσω κανέναν. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι. Αν δεν σου άρεσω, μη μου μιλάς. Το πρόβλημα λύθηκε.

ας χαμογελάσουμε πλατιά στη μέρα που ήρθε. Και μην ξεχνάτε, τα πάντα έρχονται σε αυτόν που ξέρει να περιμένει.

καρδιά λέει στα μάτια. Κοίτα λιγότερο γιατί βλέπεις. Αλλά εγώ πονάω. Και τα μάτια απαντούν στην καρδιά. Νιώθε λιγότερο γιατί εσύ νιώθεις. Αλλά εγώ κλαίω.

Καμιά φορά αυτά που νιώθει η καρδιά, η γλώσσα δεν μπορεί ούτε καν να τα μιλήσει. Ποτέ μην μετανιώνεις για κάτι που κάνει.

κάνεις τα πάντα να καταπλήξεις ανθρώπους που δεν δίνουν δεκάρα. Και άλλοι μένουν έκπληκτοι μόνο που τους χαμογελάς.

να μην είστε εκδικητικοί. Αν κάποιος σας πετάει πέτρες, εσείς πετάξτε του ένα λουλούδι. Μαζί με τη γλάστρα βέβαια.

όσο σε θεωρούν δεδομένο, σε φτύνουν. Ίσως και να τους λείψεις όταν τους φύγεις, αλλά τους τσακίζεις όταν προχωράς πιο κάτω.

0: Αγαπάτε ανθρώπους με αδυναμίες. Μια από αυτές μπορεί να είστε κι εσείς.
1: Για άλλη μια φορά χαμένος βγήκα.
0: Κεράσμενη... Μια μου το έχει κιόλας.

χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας δυστυχώς ή ευτυχώς έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ που και σήμερα βρεθήκατε εδώ κοντά μας και κάνατε παρέα μαζί μας. Σας ευχαριστώ που κάθε φορά εκφράζεστε με τα καλύτερα λόγια. Πάρα πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας. Να είστε καλά, με δύναμη, με υγεία, να χαμογελάτε και να κοιτάτε μακριά. Από τον Μάρκο Μπατζανακάκη, γεια και χαρά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810-823-447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας και απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 στις 10 είμαστε μαζί. Και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και εγώ σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Το ρεμπέτικο στα πρώτα του βήματα λειτουργεί σαν δημοτικό τραγούδι από το οποίο δανείστηκε πολλά στοιχεία. Οι δημιουργοί είναι ανώνυμοι και εμπειρικοί.

Η αρχικά ανατολική μελωδία του ρεμπέτικου ζυμώθηκε με την ελληνική ιδιοσυγκρασία, ενσωματώνοντας παραδοσιακά βυζαντινά, νησιώτικα και επτανησιακά ηχοχρώματα.

Η καταγωγή του όρου Ρεμπέτη ανάγεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας και υποδηλώνει τον απροσάρμοστο, ανυπόταχτο, ασυμβίβαστο και εκτός νόμου.

Τότε λοιπόν στις φυλακές οι κατάδικοι συνόδευαν τα τραγούδια τους με αυτοσχέδιους μπαγλαμάδες που έφτιαχναν εκεί χρησιμοποιώντας κομμάτια ξύλου και σύρματα.

Η παρουσία του μπουζουκιού και του μπαγλαμά στην Ανατολική Μεσόγειο έχει τις ρίζες της από αρκετά των χρόνων. Γι' αυτό τα κουρδίσματα και οι μουσικές του σκάλες προσδιορίζουν με την βυζαντινή μουσική, αραβική και ινδική αρμονία και τους αρχαϊκούς δρόμους και δεν βασίζονται σε δυτικές κλίμακες.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

λίγο μετά τις 9.30. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής 103 και 9 αναμνήσεις. Εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση με τον Κώστα Μαρκάκη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 στις 10 είμαστε μαζί και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια.

είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο το ρεμπέτικο όσο και το λαϊκό τραγούδι της πρώτης περίοδου δέχονται τα πυρά της διανόησης και του επίσημου τύπου παρά τη στήριξη ορισμένων φωτεινών προσωπικότητων όπως ο Μάνος Κατζηδάκης.

προς τα τέλη της δεκαετίας του 50 έχουμε την κατάργηση του δίσκου 78 στροφών και το πέρασμα σε αυτούς των 45.

103.1 Αναμνήσεις είναι η εκπομπή που ακούτε εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 με τον Κώστα Μαρκάκη. Παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια ακούτε πάντα από αυτή την εκπομπή.

Στις αρχές της δεκαετίας του 60 έχουμε τις πρώτες κυκλοφορίες μεγάλων δίσκων 33 στροφών, ενώ το 1964 εγκαινιάζεται το εργοστάσιο στη Ριζούπολη με νέα πολυκάναλα στούντιο.

Και βέβαια μετά το 1934, όταν το πυρεώτικο ρεμπέτικο κέρδιζε τα πρωτεία στην προτίμηση του κοινού, χρησιμοποίησε μπουζούκια και μπεγλαμάδες στις ηχογραφήσεις του.

Λίγο πριν τις 10. Κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα η εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη που ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοανάμνηση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε.

0: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810-823-447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
2: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία, στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

χθες και του σήμερα σε Στυλ Λαϊκό. Ο Γιάννης Καράς επιλέγει, εσύ απογειώνεσαι. Μόνο στο Ράδιο Ανάμνηση. Να το θυμάσαι.

κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου, καλησπέρα σας και απόψε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Λαϊκό Πεντάγραμμο. Καλώς ήρθατε στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο, το Ράδιο Ανάμνηση. Λίγα λεπτά μετά τις 10 και μαζί μουσικά για τις επόμενες 2 ώρες, με πολύ πολύ μουσική, λίγα λόγια και με μια όμορφη παρέα τη δική σας. Μαζί για τις επόμενες ώρες θα προσπαθήσουμε να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο, στην κονσόλα, στο μικρόφωνο, στις επιλογές και αυτό το βράδυ, ο Γιάννης Καράς.

Η πρώτη όμορφη καλησπέρα απόψε σε φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες από την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και τα πολύ όμορφα προάστια μας.

0: πάμε και άλλες καλησπέρες. Καλησπέρα στην Επισκοπή. Καλησπέρα στη Μυρτιά.
1: Πείσμα σου, το πείσμα σου μας χώρισε και ζούμε.
0: Ριανά, καλησπέρα.

και με τον Πάνο Γαβαλά. Πάμε για τα διαφημιστικά των 10:30. Δεν φεύγει κανείς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
3: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
8: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

Μπείτε και στη σελίδα του σταθμού μας, δείτε αυτή την τεράστια πορεία. Μέσα θα βρείτε και το link της εκπομπής μας. Στείλτε το σε αγαπημένα σας πρόσωπα

για τους φίλους του Facebook. Πληκτρολογείται Γιάννης Καράς, λαϊκό πεντάγραμμο με ελληνικούς χαρακτήρες, και θα μας βρείτε μπροστά σας.

Και όπως πολύ γνωρίζετε, το ράδιο ανάμνηση εκπέμπει και στην περιοχή της Μεσαράς με αναμεταδότη, καλύπτοντας όλα τα νότια παράλια.

Καλησπέρα στο Τιμπάκι, καλησπέρα στις Μοίρες, καλησπέρα στα Αστερούσια, την καλησπέρα μου και στη Γέργερη.

Λίγο πριν τις 11 η Χαρούλα Λαμπράκη έρχεται να μας θυμίσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι, τα καλά όλου του κόσμου.

Και κάπως έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 11. Μείνετε εδώ κοντά μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 1,5. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945-919-111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945-919-111.
5: Έλα βρε να δεις. Έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
8: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
9: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
8: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
9: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
8: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
9: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
8: Ανανέωσου.
9: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

δίσκος 45 στροφών. Ο επόμενος, Αγγελόπουλος Μανώλης, Αμφιβολία.

δεν θα παραλείψουμε και απόψε να χαιρετήσουμε φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη, με τις καλύτερες ευχές μας για καλούς δρόμους.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του μπαμπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
5: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
4: «Άστο αγάπη μου, άστο! Δεν αντέχω άλλα αύριο! Δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου!»
5: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω!»
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου! Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.

0: Συντονίσου κάθε τράδι στο Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και άκου τα όλα. Η καλύτερη εκπομπή στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης. Ράδιο Ανάμνηση και Λαϊκό Πεντάγραμμο.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ.
0: Μόνο στο Ράδιο Ανάμνηση.

φίλες, φίλοι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Λαϊκό πεντάγραμμο πάντα μέσα από το ράδιο Ανάμνηση. Στην παρέα σας ο Γιάννης Καράς, μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12.

Μετά το Σπύρο το Ζαγοραίο, καλά κυρούλα. Είσαι νηνή ακόμα.

δίσκος 45 στροφών και αυτός. Και τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτή την τεράστια δισκοθήκη εδώ.

45 στροφών και ο επόμενος δίσκος, Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης, Αγωνίες και καημοί.

φίλες, φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς που επιλέξατε μας τη ραδιοφωνική συντροφιά για άλλο ένα βράδυ.

φεύγει κανείς. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Νικολάου. Κοντά σας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τον Γιάννη Καράπη και τη μουσική επιμέλεια και παρουσίαση. Καλό ξημέρωμα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργανισμό.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

εσένα το άλλο για παρηγοριά. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην καθημερινή εκπομπή με τον Γιάννη Νικολάου. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για δύο ώρες με τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά και όχι μόνο τραγούδια. Ευχόμαστε καλή διασκέδαση και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καταπληκτικά.

Αυτός εδώ ήταν ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ανάβω δυο τσιγάρα. Και αυτή εδώ είναι η Βάσου η Μέρη. Αφού καρδιά μου τυρανιέσαι.

καρδιά μου τυρανιέσαι, ακούσαμε από την μέρηβά σου. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Μάριο Αντίπα με τίτλο «Δεν τη βλέπετε».

μετά από τον Μάριο Αντίπα ανεβάζουμε λίγες στροφές να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Ρένα Βιολάντη με τίτλο «Το παρελθόν». Καλή διασκέδαση σε όλους και σε όλες εσάς.

Κώστας Κόλλιας, είσαι εγωίστρια πολύ. Αυτή εδώ είναι η Έλενα Γιαννακάκη. Καληνύχτα, σε λατρεύω, αύριο πάλι. Ράδιο Ανάμνηση, Γιάννης Νικολάου. Για δύο ώρες και σήμερα κοντά σας, με τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά τραγούδια αφιερωμένα σε όλους και σε όλες εσάς.

να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που έχετε κάνει και σήμερα την πιο σωστή επιλογή συντονισμένη στο ράδιο Ανάμνηση με τον Γιάννη Νικολάου να έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και αυτό το βράδυ. Για τα επόμενα λεπτά ένα μοναδικό καταπληκτικό τραγούδι από τον Άρχοντα, τον Ντόλι, με τίτλο «Αγάπη μου».

0: ξύπα, μοναδικά εκπληκτικά τραγούδια. Μόνο μέσα από το ράδιο ανάμνηση. Μόνο μέσα από το ράδιο ανάμνηση.
1: Αγάπη μου, ατέλειωτα ερωτικά ταξίδια.

από τον μοναδικό ανεπανάληπτο Τόλι Βοσκόπουλο. Κοντά μας η πίτσα Παπαδοπούλου. Μια ζωή το καλό παιδί.

μην ξανακάνω χατήρια κανενός. Μια ζωή το καλό παιδί. Τελευταίο τραγούδι του πρώτου ημιώρου από τον Πάνο Μαρίνο. Ποια αμαρτία έχω κάνει και πονώ. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: στην άτυχη ζωή μου.
1: Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από την Ρίτα Σακελαρίου με τίτλο «Ας έβρισκα έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει». Εμείς να ευχηθούμε καλή διασκέδαση σε όλους και σε όλες εσάς που και σήμερα έχετε επιλέξει το Ράδιο Ανάμνηση και την εκπομπή «Συντροφιά» με τον Γιάννη Νικολάου.

Ρόζ, εδώ ήταν ο Πασχάλης Τερζής. Και εμείς θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πες μου που πουλάνε καρδιές. Ραδιοανάμνηση Γιάννης Νικολάου. Τα καλύτερα για απόψε.

αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πες μου που πουλάν καρδιές. Για τα επόμενα λεπτά ένα τραγούδι από την Κατερίνα Στανίση με τίτλο «Το δάκρυ». Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Facebook και Instagram γράφοντας απλώς Γιάννης Νικολάου ή Ραδιοανάμνηση.

Αυτή εδώ ήταν η Κατερίνα Στανίση. Και αυτός εδώ είναι ο Σταμάτης Γονίδης με το τραγούδι «Φύγε».

Αυτός εδώ ήταν ο Σταμάτης Γονίθης με το τραγούδι «Φύγε» και αυτή εδώ είναι η Άντζελα Δημητρίου, «Φωτιά στα Σαββατόβραδα». Ράδιο Ανάμνηση Γιάννης Νικολάου, κάθε μέρα κοντά σας για 2 ώρες με τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά και όχι μόνο τραγούδια.

Μιχάλης Βενδιάτης, απαλλάχτηκα από σένα. Αυτή εδώ είναι η Δούκισσα. Με το τραγούδι «Τέρμα τώρα».

με το τραγούδι «Τέρμα τώρα». Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Ανάμιση. Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Για δύο ώρες με τα καλύτερα ελληνικά και όχι μόνο διαχρονικά τραγούδια, όπως αυτό εδώ από τον Ελευθέρη Πανταζή.

Δευτέρης πάντα ζεις, νύχτο περπατάς. Τελευταίο τραγούδι του δευτέρου ημιώρου. Ένα μοναδικό τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου, με τίτλο «Τα πήρες όλα και έφυγες». Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρος εκπομπής. Θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Εδώ είμαστε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τον Αντώνη Ρεπάνη με τίτλο «Το παράνομο φιλί». Εμείς να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες εσάς που και σήμερα έχετε επιλέξει το Ράδιο Ανάμνηση και τον Γιάννη Νικολάου καλή διασκέδαση.

0: τελειώνει.
1: Εδώ τελειώνει.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Ένας παράνομος.
1: Ένας παράνομος.
0: Δεσμός.

0: πες μου.
1: Γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Κάνουμε και λίγο χιούμορ. Και μετά από τον Αντώνη Ρεπάνη, κοντά μας ο Στράτος Διονυσίου. Με το τραγούδι «Να σου να εκείνη». Τα καλύτερα και απόψε έχω επιλέξει για όλους και για όλες εσάς. Επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής πάντα ο Γιάννης Νικολάου. Κάθε βράδυ εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση δίνουμε το παρόν με τα καλύτερα ελληνικά, διαχρονικά και όχι μόνο τραγούδια. Καλή διασκέδαση.

αυτός εδώ ήταν ο Λευτέρης Μυτιλινέος με το τραγούδι «Μακάρι να πίστευε». Και αυτός εδώ είναι ο Βασίλης ο Καράς με το τραγούδι «Απίστευτο».

Αυτός εδώ είναι ο Βασίλης ο Καράς με το τραγούδι «Απίστευτο». Και αυτή εδώ είναι η Κατερίνα Στανίση, ο κατάλληλος άνθρωπος.

Αυτό ήταν ο Κώστας Καφάσης με το τραγούδι «Και ποιος φταίει». Τελευταίο τραγούδι του τρίτου ημιώρου, Γιώργος Μαργαρίτης. Εσύ δεν είσαι έρωτας. Απαραίτητα διαφημιστικά σποτ και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τον Στελάρα με τίτλο «Άνθρωπος γυαλί». Εδώ συντονισμένη στο ράδιο Ανάμνηση, συντροφιά με την εκπομπή με τον Γιάννη Νικολάου.

φυσικά για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Facebook γράφοντας απλώς Γιάννης Νικολάου ή Instagram Γιάννης Νικολάου ή Ραδιοανάμνηση. Θα χαρούμε να τα πούμε.

0: πράγματα.
1: Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Θα χαρούμε πολύ. Και μετά από τον Εστελάρα και το τραγούδι «Άνθρωπος γυαλί», κοντά μας ο Γιάννης Κόλλιας. 8 μπουκάλια θα αδειάσω.

χάλια θα αδειάσω. Τζόνι Μαύρο, Γιάννης Κόλλιας. Και αυτός θα παρελάσει πολλές φορές από το ραδιοανάμνηση. Αγαπημένος.

αφιερώσουμε σε όλους και σε όλες εσάς που και σήμερα έχετε επιλέξει και έχετε κάνει την πιο σωστή επιλογή. Έχετε επιλέξει ραδιοανάμνηση και πολύ καλά κάνετε, και την εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Κάθε βράδυ για 2 ώρες κοντά σας, με τα καλύτερα, γιατί είστε οι καλύτεροι.

εδώ ήταν ο Γιάννης Κόλλιας και για τα επόμενα λεπτά θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τον Πόλη Κερμανίδη. Τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει τίτλο «Αδυναμία μου».

Αδυναμία μου, αδυναμία μου. Πολύ Γερμανίδης, Πασιαλισταριζής, φανταστικός κόσμος. Το τραγούδι που ακολουθεί.

καλύτερα, τα καλύτερα κάθε βράδυ. Έχουμε επιλέξει για σας εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου.

καρδιά. Όρθιες μένουν να το ξέρεις και οι αγάπες. Κι αν είσαι μέσα μου φωτιά, εγώ γεννιέμαι να θυμάσαι από τις

Αυτός εδώ ήταν ο Βασίλης Τερλέγκας με το τραγούδι «Τα κλαριά». Φοβερό τραγούδι, καλή ζεμπεγιά. Και αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι από τον Γιώργο Ταλιούρη με τίτλο «Εσύ είσαι αριστοκράτησα». Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτός εδώ ήταν ο Γιώργος Σταλιούρης. Πάνος Μαρίνος, άδικα χάνεις τον καιρό σου. Με μένα το παλιό παιδό.

0: αγάπη μου.
1: Αυτός εδώ είναι ο Πάνος Μαρίνος, άδικα χάνεις τον καιρό σου. Και για τα επόμενα λεπτά ένα τραγούδι από τον Σπύρο Ζαχαριά, ο Νικάρης. Νικάρης, ήμουν στη ζωή σου.

ότι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που και σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Εμείς μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί θα ευχηθούμε καλά να περνάτε, να χαμογελάτε, σας κάνουν πιο όμορφους ανθρώπους και θα ευχηθώ καλή συνέχεια με το Ράδιο Ανάμνηση. Γεια σας!

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: 2.5. 9.10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν